πάντα σαν μουσικά μαζικούνα. Τάντα να πώς παταλήσουν. Μα η καρούλια κάπηκας πάπας. Κι κίντα μάνα κομμάτσι τσου. Νιου καζάκτα πέγουν τσέντσι. Πάσα κόμμα.